Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1968 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν σε ένα κλαμπ στη Δανία. Επίσης το 1978 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Keith Moon, ο ντράμερ δηλαδή των Who. Ακόμα το 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με τη διασκευή στο τραγούδι Dancing in the Street της Μάρθα και των Μαντέλας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η μία και μοναδική Chrissie Hynde, την οποία και ακούμε με τους Pretenders στο τραγούδι Don't Get Me Wrong. Η κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1986 με την ετικέτα της εταιρείας WIA.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Changya, Joanne, Nendong, Game, Nendong.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1968, οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν σε ένα κλαμπ στη Δανία. Επίσης το 1978 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Keith Moon, ο ντράμερ δηλαδή των Who. Ακόμα το 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με τη διασκευή στο τραγούδι Dancing in the Street της Μάρθα και των Μαντέλας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η μία και μοναδική Chrissie Hynde, την οποία και ακούμε με τους Pretenders στο τραγούδι Don't Get Me Wrong. Η κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1986 με την ετικέτα της εταιρείας WIA.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1968, οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν σε ένα κλαμπ στη Δανία. Επίσης το 1978 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Keith Moon, ο ντράμερ δηλαδή των Who. Ακόμα το 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με τη διασκευή στο τραγούδι Dancing in the Street της Μάρθα και των Μαντέλας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η μία και μοναδική Chrissy Hynde, την οποία και ακούμε με τους Pretenders στο τραγούδι Don't Get Me Wrong. Η κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1986 με την ετικέτα της εταιρείας WIA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1968 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν σε ένα κλαμπ στη Δανία. Επίσης το 1978 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Keith Moon, ο ντράμερ δηλαδή των Who. Ακόμα το 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με τη διασκευή στο τραγούδι Dancing in the Street της Μάρθα και των Μαντέλας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η μία και μοναδική Chrissy Hynde, την οποία και ακούμε με τους Pretenders στο τραγούδι Don't Get Me Wrong. Κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1986 με την ετικέτα της εταιρείας WIA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Βρε καλό στο κορίτσι.
2: Βρε καλό στο αγόρι που παραλίγο να μην ερχότανε σήμερα.
1: Και τραυματισμένος και πονεμένος, αλλά δύο στην τιμή του ενός. Φιλενάδα, δεν χάνεται με τίποτα.
2: Με τίποτα όμως.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα. 8 σήμερα, ε.
2: 8.
1: Μια χαρά. Δύο στην τιμή του ενός με
2: Ηλία Ξινόπουλο και Άννα Κουβαρά.
1: Εγώ προτιμώ Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξινόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα όπως πάντοτε ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
2: Έχουμε μαζί μας και τη Βασιλεία Πέτρου όπως πάντα.
1: Όπως πάντα.
2: Είμαστε ομαδάρα, δεν είμαστε επεξεγέλασε.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφορά, είναι αλήθεια. Αν και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν πολιτική είδηση, αλλά δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Καλέ. Δεν μου λες Instagram, έχεις?
1: Έχω.
0: Και εγώ έχω και δεν σε ενοχλεί που κάθε λίγο και λιγάκι δίντλον, δίντλον.
1: Αν με ενοχλεί, δίντλον,
0: πάρε
1: μπορώ
0: και το να πάρε και
1: το άλλο. Τηλέφωνο στον τοίχο.
0: Πρόσεχε τώρα, και όσες και όσοι έχετε Instagram, έρχεται ανασχεδιασμός.
1: Α.
0: Η νέα έκδοση λοιπόν θα έχει την αρχική καρτέλα,
1: ναι,
0: με τα stories στην κορυφή πάντα, εντάξει. Αλλά το κύριο σώμα της οθόνης, λέει, ξεκινά απευθείας με κάθετα βίντεο.
1: Α, ωραία.
0: Τα reels γίνονται βασικό περιεχόμενο. Το Instagram βάζει και νέα παραμετροποιήσιμη καρτέλα. Τι σημαίνει αυτό? Όπου εκεί θα μπορείς πλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αν θέλεις να επιλέξεις και να βλέπεις μόνο αναρτήσεις από άτομα που ακολουθείς.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Περιεχόμενο μόνο από στενούς φίλους.
1: Σωστό.
0: Μια ροή που εξαιρεί εντελώς τα reels για όσους θέλουν μόνο φωτογραφίες.
1: Ολόσωστο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το βρίσκω εξαιρετικό, μπράβο τους.
0: Μάλιστα. Και σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Δηλαδή να το κάνεις όπως θες εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω εσένα και τον Γιώργο Ακόπουλο στο Instagram, ας πούμε.
1: Δεν γουστάρω. Λέμε τώρα που λέμε τυχαίο παράδειγμα.
0: Εντάξει.
1: Απλά Ηλία, θα μου δείξει εσύ πως θα το κάνω, γιατί είμαι πολύ κακή σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θα εγκατασταθεί μόνο του, θα σου δίνει.
1: Θα μου δίνει μόνο τις επιλογές.
0: Τις ρυθμίσεις. Θες αυτό, θες εκείνο, θες τ' άλλο. Πατάς εσύ, τσικ, τσικ, τσικ, και ό,τι θες το διαλέγεις.
1: Μέχρι εκεί φτάνω.
0: Μπράβο.

0: Έλα, θα σε φτιάξω τώρα.
1: Εμένα όταν μου μιλάς για παγωτό με φτιάχνεις όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ντοντουρμά, you know?
1: I don't know.
0: Ντοντουρμά?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε.
1: Τι έχω χάσει, Ηλία, με ανησυχείς.
0: Ντοντουρμά στα τουρκικά είναι παγωτό.
1: Α!
0: Είναι παγωτό τουρκικό που δεν λιώνει, λέει.
1: Α, αυτό είναι το καλύτερο. Ξεκινάς το πρωί.
0: Μια χαρά. Πρόσεξε, η βάση του είναι το καϊμάκι.
1: Ωραίο. Εντάξει. Το καϊμάκι το τουρκικό.
0: Λέει βράζουνε γάλα νερό βουβαλού. Όχι ό,τι και ό,τι. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω και εγώ έναν ώρες, στον κήπο.
0: Μέχρι να γίνει μια βελούδινη κρέμα. Όταν κρυώσει μετά την κόβουν με το μαχαίρι. Πάντα το μάλιστα καϊμάκι έτσι. Ναι. Και το σερβίρουν ως λιχουδιά. Εκεί τώρα
1: ναι.
0: Οι Τούρκοι παλιά άρχισαν να βάζουνε πάγο
1: στο καϊμάκι,
0: στο καϊμάκι. Α, το οποίο είχε σιγά σιγά αρχίσει να μετατρέπεται σε παγωτό.
1: Α,
0: έτσι δημιούργησαν τον πρόγνωμο του σημερινού ντοντουρμά.
1: Και τι γεύση έχει, μόνο καϊμάκι έχει αυτό?
0: Μαστίχα χείου. Για να έχεις καϊμάκι θες μαστίχα χείου.
1: Σιγά μη δεν είχαν πάρει οι Τούρκοι κάτι ελληνικό. Γιατί τη μαστίχα χείου που τη βρήκαν ακριβώς.
0: Άλλη μόνο τώρα. Και σαλέπι.
1: Α, ωραίος.
0: Όλα αυτά λοιπόν μετά έφτιαξαν αυτό το υπέροχο παγωτό. Επειδή μέσα έχει μαστίχα χείου και ναι, σαλέπι, δεν λιώνει.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Σε βλέπω να τα λες, δεν σε βλέπω να φέρνεις.
0: Υπομονή.
1: Γίνονται ανησυχία μου.
0: Υπομονή.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κλαρ.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης.

0: Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό. Έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να σου να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βυσιγότοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια.
0: Ναι.
1: Και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στο δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το φεστιβάλ των αυλών. Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The yards.
1: The yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Όχι, είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν
0: πλάκα
1: έχουν. Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκι έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας. Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά τώρα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, εντός στουντίου, παρακαλώ, γεια σου.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς να.
0: Μία ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς 8 λοφιοφόροι ήβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο. Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Γνωστοί στην Ιαπωνία ως τόκι, οι λοφιοφόροι ήβιδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλωρόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χασκούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση. Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ήβης της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση. Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δόρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στη Νότια Κορέα, όπου το είδος είχε επίσης εξαφανιστεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και είδη που θεωρούνται χαμένα μπορούν να επιστρέψουν στη φύση. Και η είδηση έρχεται από το PETMU.
1: Yeah.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα και τα λοιπά, και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι
0: δεν. Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζαρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει?
1: Άντε,
0: ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της, mm, και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι?
1: Λοιπόν, μη γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται ένα χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό.
0: Τι είπες τώρα?
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε.
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: η πιο γειωμένη pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της,
1: ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω,
0: ναι,
1: να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς
0: να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
11: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Φρεσεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είδες, πέρασε γρήγορα η πρώτη ώρα, φτάσαμε στη δεύτερη.
1: Είμαστε ακόμα εδώ, Ηλία.
0: Είμαστε ακόμα εδώ. 2 cm, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και 2 cm, 8 του μηνός, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: έτοιμοι.
0: Να πούμε άλλη μια φορά καλή εβδομάδα. Έτοιμοι. Πάμε.

0: λοιπόν αυτόν τον καλλιτέχνη, και δεν είναι ο μόνος βέβαια, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που εντός εισαγωγικών παλί, ας το πούμε,
1: τον ξέρανε,
0: τον ξέρουν και τον γουστάρουν,
1: έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι διαχρονικός,
1: έτσι, και τον έχουν δει, όπως μερικοί ονόματα δεν λέμε, live,
0: βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια, άλλη μόνο.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν σαν σήμερα για το 2003, όπου ο μεγάλος David Bowie έγραψε ιστορία ξανά, καθώς έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μια συναυλία δηλαδή που μεταδόθηκε μέσω βοδορυφόρου σε 21 κινηματογράφους, παρακαλώ.
0: Σωστό.
1: Του κόσμου, και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα και να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις, φίλοι.
0: Αμέ.
1: Η δικιά σου ποια θα ήταν?
0: Η δικιά μου?
1: Ναι.
0: Για τον David Bowie?
1: Ναι.
0: Το Heroes.
1: Έγινε.
0: Το ακούμε.

0: Κοίτα, είναι μια πικραμένη ιστορία έτσι.
1: Α, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και τώρα να μιλάμε σοβαρά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Μεγάλο πρόβλημα, γιατί εντάξει ρε φίλε, ένα σπιτάκι, αν δεν έχεις εσύ.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να έχεις, ας πούμε, τα δέοντα, ας το πούμε, να το νοικιάζεις για να μπορείς να ζεις.
1: Και όταν λέω παντού, δεν εννοώ όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παντού. Έχουν φτάσει στο Θεό τα ενίκια, έτσι.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά τώρα, ναι, έχουν φτάσει στο Θεό, παιδιά. Τι θα έλεγες τώρα να μιλήσουμε για ένα διαμέρισμα το οποίο είναι διάσημο?
1: Για πες.
0: Είναι το σπίτι, το διαμέρισμα της Μόνικα από τα Φιλαράκια.
1: Α, τέλειο.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Μα νομίζω υπάρχει αυτό το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό το κτίριο.
1: Το απ' έξω δηλαδή.
0: Και το απ' έξω και το από μέσα. Μόνο που στα Φιλαράκια το χρησιμοποιούσαν στα γυρίσματα μόνο το απ' έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί το μέσα ήταν στούντιο.
1: Στούντιο,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου πεις πόσο νοικιάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το διαμέρισμα?
1: Πόσο?
0: Το οποίο
1: νοικιάζεται?
0: Δεν είναι μεγάλο, έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι μικρούλι. Για πες.
1: Πόσο?
0: 8.000 δολάρια το μήνα.
1: 8.000 δολάρια.
0: Σαν να λέμε δηλαδή γύρω στα 6.500 ευρώ.
1: Κοίτας τώρα.
0: Και που δεν είναι και τίποτα δηλαδή.
1: Καμά, τι συζητάς? Άσε που δεν έχει ασαντσέρ. Α, όχι, είχε ασαντσέρ.
0: Είχε. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν πάμε Νέα Υόρκη, Ηλία. Κάπου αλλού θα με πας.
0: Όχι. Λοιπόν, τα Φιλαράκια.
1: Τα Φιλαράκια.
0: Για να βγάλεις αυτό το ενίκιο πρέπει να έχεις πολλά Φιλαράκια.
1: Και να στα δίνουν.
0: Έτσι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Δύο στην τιμή του ενός.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν την περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Okay.
1: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα σκάφος, να μην το πω πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
0: Ξέρω εγώ.
1: 138 μέτρα είναι.
0: Εντάξει, μια βαρκούλα είναι.
1: Μπράβο. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόν ομορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι, έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούν, δεν ξέρω. Κάποιος του σπάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη. Τι υποβρύχιο φωτισμό, τι μη στα συζητάω τώρα. Αυτά το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
0: η συντήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς τα βγάζει?
1: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και από αλλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μπως και κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
0: Για 138 μέτρα γιο.
1: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει?

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε ένα καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτη στα ντουέτα, mm-hmm. έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη.
1: Oh.
0: Έτσι. Και είναι το Perfect. Το
1: γνωστό, το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide, mm. η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Αντρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρη τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι.
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Είμαι όλα αυτιά.

0: δεν το ήξερα καθόλου αυτό. Και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα παζλ που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη. Τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω. Την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
4: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κοστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
4: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία.
3: Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών.
2: Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Μουσική.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 12. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22420 42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
0: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κώστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
8: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 1:30.
1: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά, δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

παρέα συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
7: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Milk FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
4: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey,

Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά, δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: New Music Show και Γιάννης Μπουτσίκας για 7η συνεχόμενη χρονιά. Θα είμαστε live μαζί σας από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Hi, we are Trina Acria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτσίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Down we go.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Game.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil dance sunset.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Thank you.